πίσω σε μπαρ. Ρωτσικό και δρασπάρο, ούτσοκίνα μπίκυλ, ομορούσον βίλεν, μην το γορμιτσάρο με ζερτσούκο τμίσο κύρεν, ο μιγέλνι ο δουσνίκεν. Ούτσοκίνα μπίκυλ, ομορούσον βίλεν, μην το γορμιτσάρο με ζερτσούκο τμίσο κύρεν, ο μιγέλνι.